0: σε πίσω σπίτι. Δάτι το ζεμιά. Σε πίσω σπίτι.
1: Ζωή ράδιο, καρνί κανένα.
2: Παράδιο. Το εφρόσκο, ρε. Σαν το σνεβρέμενο νεράκι.